0: πάμε χωρίς αν θέλω να λένε Παναζήκα. Όχι, αλλά τον εκάζει μπον πενόκον, ούτε μου φέλπι, εγώ φέλω μου.
1: Σότε πριφό.
0: I'm going for Daniel Father, they got an